Πομπλατάνσκι. Ράδιο ένα. Κούχαν σλάδολι. Κάιμι. Πομπλατάνσκι.